Perhaps nothing. Perhaps anything. There's no way to tell.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.
1: Μουσικό κανάλι 100.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: And

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: When I saw you smiling, that was it for me. As if the greatest chord was played over my favorite symphony. That agrees with my taste. You know what your place is. With me, with me, with me. And I wouldn't want it any other way. Even if the pain's too much, I'd rather kill some parts of me than to

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Such a long time since I saw you.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλους. Ξέρετε, στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται σκοτάδι για να κάνουν κακό. Το κουβαλάνε μέσα τους. Πολλές φορές το φοράνε σαν άρωμα και το απλώνουν όπου νομίζει ότι τους παίρνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνει να κάνουν κακό. Θέλουν να το δουν να πιάνει και τόπο. Η κακία, βλέπετε, δεν μπαίνει πάντα από την πόρτα με φωνές. Μερικές φορές μπαίνει με χαμόγελο, με εκείνο το «έλα μωρέ, υπερβάλλεις», με εκείνο το «μη το κάνεις θέμα» και με εκείνο το ύπουλο βλέμμα που σου λέει πως φταίς εσύ ακόμα και όταν φταίει ο άλλος, ε. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε όχι για να τους μοιάσουμε, αλλά για να μην μας κλέπουν κι άλλο από το φως μας. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, η 132η μέρα της χρονιάς. Μας μένουν άλλες 233 για να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το δύσκολο άνθρωπο από τον σκάρτο άνθρωπο. Γιατί ο δύσκολος μπορεί να σε κουράσει, ο σκάρτος όμως χαίρεται να πληγώνει. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:17 και θα δύσει γύρω στις 8:25. Σήμερα γιορτάζουν ο Επιφάνιος, η Επιφανία, ο Θεόδωρος, η Θεοδώρα, η Δώρα και η Ντόρα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να τους χαίρεστε. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα το πάει σε ηλιοφάνεια, ζέστη, θερμοκρασίες που ανεβαίνουν κοντά στους 30 βαθμούς. Και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, γιατί Κρήτη είμαστε. Και η Κρήτη δεν αρκείται να έχει ήλιο, θέλει να σου σερβίρει και σαχάρα στο τζάμι του αυτοκινήτου, έτσι για να μην βαριόμαστε. Οπότε σήμερα νερό, ψυχραιμία, λίγη υπομονή στους δρόμους. Και αν είστε στο κέντρο του Ηρακλείου, αφήστε τα κορναρίσματα, δεν ανοίγει ο δρόμος. Απλώς θυμίζει σε όλους ότι κάπου εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που βιάζονται, κουράζονται, αγχώνονται και προσπαθούν και αυτοί να φτάσουν κάπου χωρίς να χαθούν την ψυχραιμία τους. Στα νέα της ημέρας, στο Ηράκλειο έχει πάλι αρκετά να πει. Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση της 28χρονης γυναίκας στην Πατάνασα με τον 30χρονο σύζυγό της να απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, ενώ από τις πιο παράξενες και ίσως από τις πιο γλυκές εικόνες της ημέρας, μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και μέσα σε μια πόλη που τρέχει, αγχώνεται και φωνάζει, ήρθε για λίγο να μας θυμίσει πως υπάρχει ακόμα ομορφιά, αθωότητα και λίγη ησυχία πάνω στο νερό. Και επειδή η επικαιρότητα μας τραβάει από το μανίκι, ας το πούμε καθαρά, η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι οικογενειακό θέμα μόνο. Δεν είναι κακιά στιγμή, δεν είναι «έλα μωρέ, ζευγάρι είναι». Είναι φόβος, είναι έλεγχος, είναι σιωπή που πολλές φορές έχει ουρλιάξει πριν τη δει κανείς. Αν κάποιος ή κάποια κινδυνεύει, δεν περιμένουμε να περάσει. Σε άμεσο κίνδυνο καλούμε κατευθείαν το 100 ή το 112. Για γυναίκες που υφίστανται βία υπάρχει και η γραμμή SOS 15900 σε 24 ώρη βάση.

Αυτό το χρωστάω από χθες. Είναι για τη Χρυσάνθη και για το φίλο μου τον Τέλη. Γιατί κάποια πράγματα όταν τα χρωστάς δεν τα αφήνεις να λήξουν σαν απλή υπόσχεση.

Και αφού ξεχρεώσαμε τα χρωστούμενα, γιατί είπαμε, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει να χρωστάω, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό που μπορεί να κάνει το ραδιόφωνο όταν δεν παριστάνει το σοφό. Δηλαδή να κρατήσει παρέα. Να βάλει μουσική εκεί που η μέρα έχει βαρύνει. Γιατί σήμερα η εκπομπή έχει διαδρομή, έχει χαμηλές ταχύτητες, βραδινό φως και ψυχή. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103.3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Λασίθι και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. If I could start again. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφοροι, όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα, Δήμος Κυβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο, για όποιον ενδιαφέρεται. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Αλλά πριν σταματήσω την πολυλογία, να σας πω και ένα τελευταίο. Παίζει δώρο και μάλιστα μυρίζει popcorn. Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Για Τεχνόπολης Βιτσέντζο Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Αυτοί ήταν οι Cowboy Junkies και το Sweet Jane. Πριν περάσουμε στους χορηγούς, να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους μας, στον Κώστα, στο Μανώλη, στο φίλο μου το Στέφανο εννοείται, στη Χρυσάνθη. Καλώς ήρθες Χρυσάνθη στην παρέα μας. Και φυσικά στο φίλο μου τον Τέλη, που είναι, είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. And she's always gone to love anytime she goes away. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Με την υποστήριξη λοιπόν από την Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικανασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Και αναρωτιέμαι, τι ωραίος τύπος είναι αυτός ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι και Night Shift, που κυκλοφόρησε από τους Commodore το 1985 ως φόρος τιμής των Marvin Gaye και των Jackie Wilson, που έφυγαν από τη ζωή το 1984. Με τη βαθιά φωνή του Μάριου Μπιόντι, το τραγούδι κρατά το σεβασμό του πρωτότυπου και αποκτά πιο νυχτερινό βελούδινο βάρος.

not alone. On the night shift. Και μετά το Μάριο Μπιόντι έρχεται ένας άλλος αναγνωρίσιμος με χαρακτηριστική φωνή. Brian Ferry και Slave to Love. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 ως το πρώτο single από το album Boys and Girls. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα solo τραγούδια του Brian Ferry μετά τους Roxy Music. Η ατμόσφαιρά του είναι κομψή, ψυχρή στην επιφάνεια αλλά βαθιά ερωτική από κάτω.

Λοιπόν, για τη συνέχεια. Lenny Kravitz και How Long Have You Been Blind. Φορθυμή στο Χάρι Μπελαφόντε. Το τραγούδι συνδέθηκε με το Χάρι Μπελαφόντε, όμως αρχικά γράφτηκε και ηχογράφηκε.

Αρχίζουμε και τεθενόμαστε σιγά σιγά, ε. Για τη συνέχεια, Chris Rea και The Road to Hell, Part 2. Καλησπέρα να στείλω σε δύο τρελοκόριτσα εκεί ψηλά στα βόρεια που με έχουν μπερδέψει αρκετά, ομολογώ. Ευγενία, Αφροδίτη, Αφροδίτη, Ευγενία. Τελικά γυμνάζεστε ή πίνετε καφέ?

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας. Από το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, από την Greta Star Motors ΑΕ, την επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανατσό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9. Και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Και μετά τα απαραίτητα του καπιταλισμού επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και πάμε να δούμε μερικά νέα. Όμορφα νέα όμως. Να μην μας μαυρίζουν άλλο την ψυχή. Αρκετά, ε. Λοιπόν, στη Times Square της Νέας Υόρκης, εκεί που συνήθως βλέπεις τεράστιες φωτεινές οθόνες, διαφημίσεις, τουρίστες, ταξί, φωνές, φώτα, κινητά στον αέρα και ανθρώπους που περπατούν σαν να τους κυνηγάει η προθεσμία. Εκεί λοιπόν, είχαμε ξαφνικά πεντοζάλι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέλη ελληνικού χορευτικού συλλόγου χόρεψαν πεντοζάλι μπροστά στα μεγάλα φωτεινά billboard της Times Square, μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του πλανήτη. Και αυτό, να το πούμε, έχει μία ομορφιά, γιατί το πεντοζάλι δεν είναι απλώς χορός, ε. Είναι δήλωση, είναι παλμός, είναι κάντε λίγο χώρο να περάσουμε. Είναι η Κρήτη που δεν χρειάζεται μικρόφωνο για να ακουστεί. Στη Νέα Υόρκη έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Έχουν δει Spider-Man στο πεζοδρόμιο. Έχουν δει ανθρώπους ντυμένους άγαλμα. Έχουν δει μουσικούς, χορευτές, διαφημίσεις, ουρές, κόσμο από παντού. Αλλά πεντοζάλι, μπελίρα και λαότο. Και κάπου εκεί ένας νεοϋορκέζος θα ρώτησε «What is this?» Τώρα τι του απάντησαν, δεν κατέω. Αυτό είναι το ωραίο με την παράδοση, όταν δεν τη βάζεις σε γυάλινη βιτρίνα, όταν τη βγάζεις έξω, όταν τη χορεύεις, όταν την πας μέχρι τη Νέα Υόρκη και την αφήνεις να κάνει θόρυβο.

Και από την παράδοση πάμε στην τεχνολογία. Παιδιά από την Κρήτη στην κορυφή της τεχνολογίας. Γιατί η Κρήτη, άμα θέλει, μπορεί το πρωί να χορεύει πεντοζάλι στη Νέα Υόρκη και το απόγευμα να στέλνει παιδιά στον πανελλήνιο τελικό Microsoft Office Specialist. Ο Αλέξανδρος Σκηνάς από τα Χανιά, η Νεφέλη Μαυράκη από την Ιεράπετρα και η Στέλλα Όλγα Σιντζανάκη από το Ηράκλειο εξασφάλισαν 3 από τις 34 θέσεις στον τελικό της εφαρμογής PowerPoint μέσα από ένα απαιτητικό διαγωνισμό με συμμετοχές χιλιάδων μαθητών από όλη την Ελλάδα. Τώρα εμείς όταν ακούμε PowerPoint σκεφτόμαστε συνήθως παρουσιάσεις με 47 διαφάνειες, μικρά γράμματα και έναν άνθρωπο που λέει θα είμαι σύντομος. Μετά σκοτεινιάζει η αίθουσα, αλλάζει η εποχή, μεγαλώνουν παιδιά. Παίρνεις και κανένα ύπνο έτσι στα κρυφά. Αυτά τα παιδιά όμως το πήραν αλλιώς, δεν πάτησαν απλώς εισαγωγή εικόνας, πήραν ένα εργαλείο και το έκαναν δεξιότητα. Και αυτό αξίζει ένα μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί πίσω από τέτοιες διακρίσεις υπάρχει δουλειά, συγκέντρωση, υπομονή, προετοιμασία, υπάρχουν καθηγητές που στηρίζουν, υπάρχουν οικογένειες που πιστεύουν, υπάρχουν παιδιά που δεν περιμένουν να τους ανοίξει ο δρόμος μόνος τους. Μπράβο παιδιά, μπράβο! Γιατί σε μια εποχή που όλοι μιλάμε για τεχνολογία, αξίζει να χειροκροτάμε τα παιδιά που δεν την καταναλώνουν μόνο. Τη μαθαίνουν, τη δουλεύουν, την κατακτούν.

Και πάμε σε μια είδηση για την τέχνη, γιατί η λυρική σκηνή κατεβαίνει Κρήτη. Holly came from Miami, FLA. Και όχι για μία μόνο εμφάνιση. Από τις 7 έως τις 31 Μαΐου παρουσιάζεται στην Κρήτη 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους. Σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και προβολές ντοκιματέρ. Με λίγα λόγια, η λυρική σκηνή είπε: δεν θα περιμένουμε τον κόσμο να έρθει μόνο στην Αθήνα, θα πάμε εμείς στον κόσμο. Και πολύ καλά κάνανε. Γιατί η τέχνη, όταν μένει μόνο σε μεγάλες αίθουσες και επίσημες προσκλήσεις, κινδυνεύει να γίνει κάτι σαν το καλό σερβίτσιο. Το έχεις, το θαυμάζεις, αλλά το βγάζεις μια φορά στα 10 χρόνια.

γιατί η τέχνη πρέπει να βγαίνει έξω, σε πλατείες, σε θέατρα, σε δρόμους, σε ενετικά τείχη, σε τόπους που έχουν μνήμη. Και δόξα τω Θεώ, η Κρήτη από αυτά έχει. Έχει χώρους που κουβαλούν ιστορίες, έχει ανθρώπους που μπορεί να μην πήγαν ποτέ στην όπερα, αλλά αν τους φέρεις δίπλα τους, θα σταθούν, θα ακούσουν, θα νιώσουν.

Και πάμε τώρα εκεί που είμαστε αχτύπητοι εκεί όντως. Πού αλλού, στο φαγητό. Ο Μάιος λέει είναι ο χρυσός μήνας για την Κρήτη, όχι μόνο επειδή ανοίγει ο καιρός και αρχίζουμε όλοι να λέμε άντε να κάτσουμε κάπου έξω. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρίς, το νησί προβάλλεται διεθνώς ως ιδανικός ανοιξιάτικος προορισμός με ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία και με αναφορές από δίκτυα από το Taste Atlas. Και έτσι ο Μάιος παρουσιάζεται ως χρυσή εποχή για επίσκεψη με καλό καιρό, ανοιξιάτικο τοπίο και λιγότερη πίεση από την τουριστική αιχμή. Εντάξει, να πούμε και μια αλήθεια, η κριτική γαστρονομία δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο σπρόξιμο. Έχει λάδι, έχει χόρτα, έχει τυριά, παξιμάδια, μυρωδιές. Έχει τραπέζι που ξεκινάει λίγο θα φάμε και τελειώνει με έναν άνθρωπο να λέει μη σηκώνεσαι ακόμα, έχει και γλυκάκι. Και αυτό το κάτι τελευταίο, το γλυκάκι, είναι συνήθως 4-5 πιάτα, ρακές. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, ουίσκια δεν έχει.

Και από το τραπέζι πάμε στον Αργαλιό. Πού αλλού? Στα Νόγια. Εκεί που η φατική δεν είναι διακοσμητικό θέμα σε καρποστάλ. Είναι ιστορία γυναικών, είναι εργασία, είναι επιβίωση, είναι τέχνη που πέρασε από χέρια σε χέρια. Από γενιά σε γενιά. Το κέντρο Υφαντικής Ανογείων αναβιώνει ένα χώρο παραγωγής που είχε δημιουργήσει η Σμπάκο Βασίλενα, η Αγάπη Σμπόκου, το γένος Κουλά. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνστανκοπούλου, η Σμπάκο Βασίλενα έμαθε να υφαίνει σε δύσκολες εποχές στα Νόγια. Στη συνέχεια δημιούργησε η Φαντουργία στο Ηράκλειο που απασχολούσε 40 υφάντριες και εξήγαγε κριτικά υφαντά μέχρι την Αυστραλία. Ενώ σήμερα ο χώρος αναβιώνει ως ζωντανό κέντρο έκθεσης, εκπαίδευσης και παραγωγής. Και αυτό είναι πολύ δυνατό, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για παράδοση, μιλάμε για γυναίκες που κράτησαν τόπους όρθιους, με χέρια κουρασμένα, με μάτια συγκεντρωμένα, με σχέδια, με χρώματα, με μαλλί, με υπομονή. Και σήμερα αυτό δεν μπαίνει σε αποθήκη. Δεν γίνεται απλώς κάτι παλιό. Ξαναζεί, μπαίνει σε χώρο, διδάσκεται, παράγεται.

Να το πούμε κι αλλιώς, η παράδοση στην Κρήτη δεν κάθεται ησυχία. Αν την αφήσει στην άκρη, θα σηκωθεί μόνη τη, θα βάλει μαντήλι και θα σου πει: ήρθα. Και μιας και μιλάμε για πράγματα που κινούνται, πάμε και στην πεδιάδα. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί γίνεται ο 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδος. Με κίνηση από τους Αποστόλους, η διαδρομή είναι 15 χιλιόμετρα, με στάσεις για ξεκούραση και κέρασμα στα χωριά της περιοχής, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ποδηλάτο, χωριά, άνοιξη, στάσεις, κεράσματα. Τι καλύτερο, ε!

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου στην οδό ΚΑΠΑ και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985 η Captain ΑΕ με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Κάπα Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός Κάπα. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο μισάωρο. Ο Δήμος Κυβωτίδης είναι μαζί σας. Και επιστρέψαμε με Brian Eno και John Cale και το Spinning Away. Το τραγούδι βρίσκεται στο άλμπουμ Wrong Way Up του 1990, τη μοναδική ολοκληρωμένη συνεργασία άλμπουμ ανάμεσα σε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52

Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Δηλαδή ακριβώς στις 6. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και από το Δήμο Κιβωτίδη. Καλό σας βράδυ και καλά να περάσετε σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

need them when they called him the Jackal. Fake. The Jackal.